0: Ισχυρνιλές λα έσλι κανατσίν καουατσίν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσι τα κόντσα λιχουνχούντσι τσούρδελι εσκουέλα δε κάμπο σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκλι προιέκτο κουακλίκ Κολομπίμ Ισβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Δεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν παιδεκοβέρα νίκακ ελεβοκπάλ
1: Ρενάκτε σακόν κουτσίκ σα λισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ ούτ λις τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα τεωκόχκυ τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκύ λιρουσιλάλ λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπλη ακουίνκ χω καμπή ναν καπόκλετς ολ ρενάκ τεωκέτσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρό σαμάν ρελιπό αίν. Νίκες κουέ βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con dos minutos. Escríbenos al WhatsApp 4570-4788. Recuerda 4570-4788 para tus saludos y complacencias. Aquí celebramos en grande.